0: Εγώ σε 50-50 μήνα. Τόση ήταν το μου τσικτήμα. Τύπο εγώ ήταν ο νιάνο σαν τα τόπε που κο. Εγώ γι' σπέν μου είπα και νοχτή γάτσι να ο ακτήμαν σακ. Πρέπει σου είπτε 306-307-0174. Πήγε ο γόναν, ματνούγι σράγε. Νίσταν ο νιάνο σαν παγιμίτσε. Πιέκτε πέραν σκουαχτήμα το χτίνε γατίωα. Νίσο μην απειχτώ καμάτσι μήτα ο άνω. Ούτε, Community Wellness Center του μαγαπέτε γούνα. Πήγε ο γόναν.
1: Εις πήγω μαγισκή διχτάμανε. Για εγώ να μάια, εγώ τα τις παντεύω είναι μα Ιούνιο, εγώ είσαι τρίγατη. Και δίκο αχι που είσαι το σχήμα να γίνει και γάια να βάω να μα καλάκτε φάρο και είσαι τρίγατα χώσα. Εγώ σάγια να όσοι τα μετά σύγητα να μα γάτω σύν. Και τα μάνα γάτω το σκήγη. Για εγώ να μα Ιούνιο, το άνω εγώ να μητά είναι μα για existing benefits μα να γίνει τρίγατα χώ. Εγώ σαν να μα job security, εγώ μην εγώ τα κύγω για γίτα χώσα γάτω σκήν. Εγώ νύχτα κανένα ρίχτα χώ. Η γάτη τα γονίστα είναι. Εγώ μην αγιά και τούγε μάμανα και τα γήπα γαμισκά εγώ εγώ είτο. Κιού πέιο μα, εγώ μας ασκάτς όνος και μάω τσι με σάγανα μα Ιούνιαν. Εγώ εγώ μάω τσι με δώσει, να ό τσι κοτά τα μά με δώα το σκήν. Εγώ και καγίν τόγι συνδύχτη, να μη εγώ τάνς τίσε σπαντεχώ είναι εγώ τα. Και γούτ νίναν να μά. Choose Kewpie, sk.ca.
2: NBC Aboriginal Radio, broadcasting in Regina at 90.3.